0: Αυτό το cool. Το είναι Eska Live Remix. Eska Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμες, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσια.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μαριάν.
3: Τι, νόσε, ρε, τι ρόπεις.
4: Jak to, co? No, sprawdzam, kogo już wkręciłem.